0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar, bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
0: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
2: Bayramın lezzet durağı Chef Saus. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef Saus'ta sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, skepastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero, Yalınlı Köyü, Platia'daki Chef Saus sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 02 43 82. Instagram adresi Chef's House.
0: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
1: Κυρίτσλενμε, ρωματισμά, μπούιον σύρτ, μπελάρουλαρα και φωτικλαρα. Kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, 1. kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler. Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
2: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 25 41 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
4: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
7: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
8: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
9: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
10: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
4: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
0: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market, tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler.
5: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
6: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
7: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
8: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-83-495.
6: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
9: Kalidi Savas. Kilidya, kilidaryes ve ilikrines evhes για ένα όμορφο Bayram με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 68000 και κινητό 6977 57 57 87.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres Xanti Kavala yolu 2. kilometrede. Telefon 25410257. Ayrıca aintin.car.gr adresinden de tüm araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
1: My Club. Gecelerin vazgeç

0: My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36. Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
1: Latia ile Feriyas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
0: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541 08 33 20.
1: Bayram sofralarının olmazsa olmazı Amfeon Pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Amfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanus 5'teki Amfeon Pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
2: Alim yahameni ora για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
3: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
8: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
9: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
10: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
11: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
12: Θέλω αμάξι για το σουκού, αλλά και βαν για τη δουλειά. Γίνεται. Στην Ότοκος Κερίδης όλα γίνονται. Ενοικιάσεις, πωλήσεις, ανταλλαγές και παραγγελίες. Δηλαδή έχει και βαν και αυτοκίνητα. Και για δουλειά, και για μετακόμιση, και για γάμο, και για διακοπές. Ωραία, γιατί στο δικό μου αμάξι χωράει μόνο η τρέλα μου. Τότε σίγουρα χρειάζεσαι upgrade. Κάτι καινούριο ήρθε στην πόλη τελικά. Βρίσκεις το όχημα που θέλεις ακριβώς όταν το θέλεις. Ότοκος Κερίδης Rent a Car and Van. Πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 66309 και 6977 431 351.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφίκαρα Νικολάου στη Δημοκρίτου 6 στη Ξάνθη. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
6: Everest. Doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest. Doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Ağır vasıtalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır vasıtaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
7: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
8: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
9: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25410 4644 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
10: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25410-84381.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
1: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, ske pastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero Yalımlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 0 243 82 ve Instagram adresi Chef's House.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
3: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Bayram. Με υγεία και ευτυχία.
4: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. Allcars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar,

0: teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres: Kısanti Kavala Yolu 2. kilometrede. Telefon: 2541-0-257-81. Ayrıca aintin.kar.gr adresinden de tüm araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
1: Günün en sıcak, en taze durağı.
2: İproin İstasi.
1: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbonopita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
2: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
1: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin İstasi.
2: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka otobüs durağının karşısında.
1: Ayrıca Fayi, Bolt, Box ve eFood'da.
2: Telefon numarası 2541-30-50-53, 693-63-65-628.
3: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Όπως Hilti, αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG, στο νέο ζυγό, περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
5: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξανθής με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
9: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
10: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
11: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
12: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
13: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
14: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
13: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πόληση Χοντρική Λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Motto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.

0: sunsun. My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
2: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
3: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Kral FM, Kral FM News, zirvenin tek sahibi.

0: Gününüze Haşim'le renk katın. Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
1: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
0: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
1: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
0: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
1: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
0: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
1: Bölgesel boyama parlatma.
0: Oto farlarının boya ve parlatılması.
1: Teknolojinin son ürünü Aeroteknik'le otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
0: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
1: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
0: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
1: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
8: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
13: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθούμεν για να περάσουμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμε να τον εφιλέψουμεν ορθώς.
14: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύρικοι λαχταριστοί μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
13: Την επεράσαμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη.
12: Την επεράσαμεν χάρη εις την ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
3: Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφή Καρανικολάου στη Δημοκρίτου 6 στη Ξάνθη.
4: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
5: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. KUSİS AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki KUSİS AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541-08-3320.
6: Καλίδι Σαββάς. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 68000 και κινητό 6977 57 57 87.
7: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 83 495.
5: Ağır ve hastalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır ve hastaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
8: Voryoplast, modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Voryoplast, yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Karahasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite. Voryoplast Koyunköy'de 2541-021-404, cep telefonu 693-3168-949.
9: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de kum, tuğla, briket, çimento, kireç, kiremit, yutong, hazır kağıt, kalıp direkleri, inşaat yapımında kullanılan her türlü kereste, yutong için özel kola ve fayans kolaları, silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva, taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri, süslü, renkli kaldırım taşları, renkli dekor taşları, süslenmiş, farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular, her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su olukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.
10: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 25 41 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
11: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
12: Kotapliktiko.
11: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
12: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
11: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
12: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
11: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
13: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ.
14: Ηλεκτρονέ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβύρων 37 και 12 Αποστόλων.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
16: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
17: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: sunsun. My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36. Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
1: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
2: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil, alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
3: Bayram sofralarının olmazsa olmazı Amfeon Pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Amfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Amfeon Pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
1: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
4: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Xanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
11: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
13: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
14: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
15: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
16: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres: Kısanti Kavala Yolu 2. kilometrede. Telefon: 25410257 81. Ayrıca aintin.kar.gr adresinden de tüm araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
4: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθούμεν για να περάσουμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμεν να τον εφιλέψουμεν ορθώς.
5: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργη λαχταριστή μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
4: Την επεράσαμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμεν χάρη εις την ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
7: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
8: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
9: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
10: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
11: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
12: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
14: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
13: MyG.
14: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
13: Και από τιμές.
14: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
15: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Kral FM News. Reklamlar.
0: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
2: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
3: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
4: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, ske pastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero Yalımlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 0 243 82 ve Instagram adresi Chef's House.
5: Oto Kaporta ve Boya Hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala Yolu Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Tavuğun en lezzetli hali Kotap Liktiko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotap Liktiko yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İri 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotap Liktiko bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
6: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market, tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler.
7: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
8: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
7: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
8: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan Kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan Kolu'nu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
7: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
8: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
9: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
10: Hayal kurmayı bırak. Hemen Verikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
11: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
10: Verikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
11: Yepyeni, rüya gibi mekan Verikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
10: Adres İron 109. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Verikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Verikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
15: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Καινούριο όχημα!
17: Μπουρμπουλίθρες!
16: Μπράβο! Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούριο!
17: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια!
16: Βλέπω! Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
17: Wospark, μπουρμπουλίθρες, όλα τα κάνουν.
16: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Apse Svisse και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογίες υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
17: Wospark, μπουρμπουλίθρες, 30 Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Wospark, μπουρμπουλίθρες.
16: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
17: Και μην ξεχάσω, τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
16: Άρα καινούργιο το όχημα.
17: Wospark, μπουρμπουλίθρες.
16: Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
18: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
19: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
20: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
21: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
22: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
5: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
6: Καλύδι Σάββας. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 68000 και κινητό 6977 57 57 87.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
7: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541-08-3320.
8: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-83-495.
9: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
7: Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
10: O Pro

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541 08 3320. Aracınıza en iyi rotbalans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi Balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rotbalans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
2: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
3: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
4: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
5: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
6: Και όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμις Events and Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Bayram. Με υγεία και ευτυχία.
1: Ağır ve hastalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır ve hastaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmakta. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar. Mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
3: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25410-266-55 Xanti.
7: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
8: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
9: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
10: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
11: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
12: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
13: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
14: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
16: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
17: Kral FM 100. Zirvenin tek
18: sahibi. Onir, Medya Group ve Kral FM ailesi bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
19: Onir, Medya Group ve Kral FM ailesi bayramınızı kutlar, hayırlı bayramlar diler.
18: Gözünüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
20: Καλημέρα σας, μάλλον καλησπέρα, κύριε Διευθυντά. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, η αιμοδοσία. Και αντιλαμβάνεται, η λετισμένη σε άρζαμα, μιλήσουν ως πρόγραμμα, αλλά σε ξεπλουδίωσουν ως Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Τμήμα αιμοδοσία, μεσάζ γιοντάρλαρ, email γιοντάρλαρ. Η αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης εύχεται στους μουσουλμάνους, συμπολίτες μας, ευλογημένο Κουρμπάν Μπαϊράμ Διέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διευθυντά. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Kolay gelsin orada çalışan herkese, doktorundan hemşiresine kadar bütün sağlık çalışanına. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, η αιμοδοσία. Böyle çok güzel dinleyicilerimiz var, onlarla iletişim halindeyiz. Baklava yiyecek mi? Yeriz be, getirirse yeriz. Seni yerim, baklava, baklava. Ha o, tamam. Fıstıklı mı, nasıl? Fındıklı mı, nasıl baklava? Efendim böyle yer fıstığına yapan cevizli olanlar var. Efendim Hindistan cevizli olanlar değişik baklava çeşitleri var. Allah hayır demiyoruz yani. Hani içinizden gönlünüzden geldiyse getirebilirsiniz. Açma bir şarkı istiyorum armağan edeyim. Gurbette olan anneme babama bayram gelmiş neyime. Aman Bilay'cığım. Biliyorum, anlıyorum. Lakin bugün böyle hareketli şarkılar, yani bayram programlarında hareketli şarkılara yer veriyorum. Bilay Ahmetoğlu. O olmasa Edirne havası. Ha? Ya bu oldu bak şimdi hiç. Edirne havası olmaz mı ya? Oyun havası olur. Anlıyorum, evet, gurbette dinleyicilerimiz var. Böyle güzel bayramlarda. Değil mi? Bilayım. Efendim çalabımız. Her zorluğunuza kolaylık, her darlığınıza bolluk, her bedene sağlık, her yaşama huzur. Ömrünüze bereket versin yine bu güzel Kurban Bayramı'nda. Çok çok teşekkür ediyorum. Bütün katkılarınızdan dolayı o kadar çok mesajlar gönderdiniz ki. O kadar çok resimli, efendim videolu mesajlar geldi. Bizleri yalnız bırakmadınız. Biz de sizi yalnız bırakmadık bu güzel bayram günlerinde. Hem sizin hem de ailenizin Kurban Bayramı bereketli olsun. Birliği, huzuru ile mübarek olsun inşallah.
0: salkım bitti, ben de doydum.
20: Lay lay lay lay lay lay lay lay. Serhun Delioğlu, cenaze hizmetleri bütün halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar. Huzurlu, sağlıklı, bereketli nice bayramlar diliyor Serhun kardeşimiz. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Teşekkür ederim Serhun. Sana ve ailene ve babana da tabii ki iyi bayramlar diliyorum. Cengiz ve Şükrü kardeşler. Kiralık sandalye, masa, gölgelikler. Cengiz ve Şükrü kardeşimiz de Karaçanlar'da bulabilirsiniz. Gönülleriniz bayram etsin. Orandanız çok ve sağlıklı olsun. Gelenek ve göreneklerimiz kalıcı olsun. Paylaştığınız her lokma bereketli olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun diyor Cengiz ve Şükrü Karaçanlar'dan. Teşekkür ederim kardeşler, sağ olasınız. Ömer Sezer, Çiler Osman, Filotis Asfalt Boyu. Dualarınız kabul olsun, eviniz bereketlensin. Bayram size huzur ve sağlığı ile gelsin. Güzellikleri baki, sevinçleri bol olsun. Bayramınız mübarek olsun. Sevdikleriniz ile nice bayramlar dileriz diyor. Kardeşler Ömer Sezer, Çiler Osman, Filotis Asfalt Boyu. Biz de teşekkür ederiz efendim, işbirliğiniz için. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Allah size daha çok versin. Hadi bakalım. Biz ileri şeytan geri. Paradoşaki Taverna Gorgona Bratankova'da. Sinan ve Yılmaz kardeşler, bayramda da çalışıyor arkadaşlar. Çok güzel bir mekanda gerçekten Bratankova'da, Gorgona Tavernası. Traditional Greek Taverna. Instagram'da bulabilirsiniz, görsel olarak hemen bakın. Bratankova'da, uzak da değil yani. Orijinal, doğal böyle dağların arasında mükemmel bir manzarası var. İştahsı açılıyor insanıma ya. Gorgona alt çizgi taverna yazıp Instagram'da takip edin. Sahibi ve çalışanları en içten dilekleriyle hayırlı ve bereketli bayramlar diler. Sevdiklerinizle aynı sofrada buluştuğunuz, tatlı ve tatlı muhabbetlerin olduğu şerbet tadında sağlıklı çok çok bayramlar diliyor. Paradoşaki Taverna Gorgona Bratankova, Traditional Greek Taverna. Of course, thank you very much for cooperation.
0: Her yiğide nasip olmaz. Çaldan gelin alması.
20: Lay lay lay lay lay.
0: Kırmızı biber dolması. Taze yaprak sarması.
20: Öğlen yemekleri yeğildi mi efendim? Bayram sofraları kuruldu mu?
0: Çaldan gelin alması.
20: Ya da kalabalıklar böyle akşama mı gelecek?

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφίκαρα Νικολάου στη Δημοκρίτου 6 στη Ξάνθη. Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
4: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar. Latiye Lefteriyas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
5: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-83-495.
4: Leoforo Stratu 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
6: Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
7: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθούμεν για να περάσουμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμεν να τον εφιλέψουμεν ορθώς.
8: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργη λαχταριστή με ζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
7: Την επεράσαμε και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμε χάρη εις την ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 2541-084381.
14: Modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
15: Efendim mesajlarınız yine devam ediyor gelmeye. İşte onlardan bir tanesi Reyhan Mustafa hanımefendi göndermiş. Paylaşımla birlikte göndermiş. Teşekkür ederim sosyal medyada da paylaşımlarımızı paylaştık. Gerek ben gerek Almanya'daki arkadaşlar. Esat sağ olsun. Sizin de bayramınız mübarek olsun Haşim Bey. Çok yaşayıp çok bayramlar görün inşallah demiş Reyhan Mustafa. Bilmukabele efendim hep birlikte çok yaşayalım. Sağlıklı bir şekilde çok çok bayramlar görelim inşallah. Reyhan Mustafa çok teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyoruz. Biz de size Kanal FM ailesi olarak. Altan hoş geldin Çanakkale. Haşim'im senin ve ailenin bayramını en içten dileklerimle kutlarım ve tabii ki bütün Kral FM ailesine de hayırlı bayramlar dilerim efendim demiş Altan. Altan haberini aldım. Emanetleri hazırlayacağım hiç merak etme. Çanakkale'den selamlar sevgiler Altan kardeşim demiş. Çok ama çok çok canı gönülden teşekkür ederim. Niye şaşırdı Sezer? Gecenin 12'sine kadar canlı program. Kulaklarına inanmıyorsun değil mi? İnanmazsın tabii. Canlı değil bak. Çimdikliyorum kendimi. Bak bak. Gördün mü? Çanakkale'ye kucak dolusu sevgiler. Güzel İskeçemizden, Doğancılardan da çok selam var Altan. Efendim kıymetli canlar. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu ve nurlu. Kurban bayramınız kutlu olsun. Ekip arkadaşlarımla birlikte. Canım ciğerim benim sağ olasın. Valla bu çocuk beni o kadar düşünüyor ki deli Kadir. Abi bu kadar saatte program yapıyorsun acıkmadın mı bir şeyler getirelim mi? Yok be oğlum sağ ol. Bir şeyler atıştırdım burada işte. Azıcık lokma, azıcık kadayıf, azıcık baklava. Aslı'dan gidip birazcık sarma da alacağım sonra. Aslı kız, kayınvalidene gittin mi? Çanakkale'ye selamlar. Erzincan'da bir vatandaş nişanlısına süslü koç hediye etmiş. Öyle bir süslemiş ki de koçu böyle. Erzincan'da vatandaş o koçun boynuzlarının arasına bir beşi birlik biz öyle biliyoruz.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market, tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler.
2: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-83-495.
0: Tavuğun en lezzetli hali, Kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotaplikliko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İro 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotaplikliko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
3: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
0: Everest. Doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest. Doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
4: Bayram sofralarının olmazsa olmazı Anfeon Pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Anfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Anfeon Pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
2: Galidi Savas. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 68000 και κινητό 69 77 57 57 87.
0: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Demokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 25 41 08 33 20.

0: My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
2: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
3: Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Xanti. Adresinize servis için telefon 2541 077 066.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: απορριμμάτα και διαλυτικά. Όλα όσα ζητάτε θα τα βρείτε εδώ. Υλικά οικοδομών, Καρτάλ. Χρόνια είμαστε δίπλα σας με τις πιο εξειδικευμένες προτάσεις από τα θεμέλια. Άμεση εξυπηρέτηση. Γρήγορη παράδοση υλικών στο χώρο που θα δηλώσετε. Υλικά οικοδομών, Καρτάλ. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Σουνίου Αμαξαδών. Τηλέφωνα 25410-31815. Κινητό 6936-738490. Υλικά οικοδομών Καρτάλ. Για να τα έχετε όλα, όλα, όλα. Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
1: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
7: Θέλω αμάξι για το σουκού, αλλά και βαν για τη δουλειά. Γίνεται. Στην Ότοκος Κερίδης όλα γίνονται. Ενοικιάσεις, πωλήσεις, ανταλλαγές και παραγγελίες. Δηλαδή έχει και βαν και αυτοκίνητα. Και για δουλειά και για μετακόμιση και για γάμο και για διακοπές. Ωραία, γιατί στο δικό μου αμάξι χωράει μόνο η τρέλα μου.
8: Τότε σίγουρα χρειάζεσαι upgrade. Κάτι καινούριο ήρθε στην πόλη τελικά. Βρίσκεις το όχημα που θέλεις ακριβώς όταν το θέλεις.
7: Ότοκος Κερίδης, Rent a Car and Van. Πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-66-309 και 6977-431-351.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Tavuğun en lezzetli hali. Kotapliktiko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotapliktiko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İri 10.87'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotapliktiko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler. Ağır vasıtalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi, deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır vasıtaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
3: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
4: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Καλή Δισάβας. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-68000 και κινητό 6977-5757. 87.
6: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın.
7: Για σένα που το ψάρεμα είναι η δεύτερη σου φύση.
8: Για σένα που χαλαρώνεις με τις καταδύσεις.
7: Για σένα που αράζεις με τους φίλους στο κάμπινγκ.
8: Το Fishing Corner Ελένογλου προσφέρει κάθε επιλογή εδώ και 40 χρόνια.
7: Ένας τεράστιος χώρος, πλήρως ενημερωμένος με είδη αλληλείας, καλάμια, μηχανισμούς, τεχνητά δολώματα, ψαροντούφεκα, μάσκες, πέδιλα, στολές κατάδυσης και φυσικά είδη κάμπινγκ και παραλίας.
8: Fishing Corner Ελένογλου. 250 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στους λάτρεις της θάλασσας. 40 εκκλησιών 3 στον κάτω όροφο του Pet Corner. Τηλέφωνο 2541-0-264-15.
7: Επισκεφτείτε και το ηλεκτρονικό κατάστημά μας στη διεύθυνση fishingcorner.gr.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Όταν οι άλλοι προσπαθούν, εμείς απλά συνεχίζουμε να έχουμε τις καλύτερες λύσεις για εσάς και το σπίτι σας. Εμείς Μπίμπαση.
12: Με εμπειρία στον χώρο, σας παρέχουμε τη ζεστασιά που χρειάζεστε. Ξυλόσομπες απλές, με μπόιλερ, λέβητες ξύλου, είδη θερμαστρών, θερμάστρες πετρελαίου, είδη πετρογκάζ, θερμάστρες πέλετ, με δυνατότητα σύνδεσης αερόθερμα και καλωριφέρ.
11: Δύναμη στο χώρο της θέρμανσης, αλλά και με ηλεκτρικές μικροσυσκευές. Σίδερα, σκούπες, πιστολά και μαλλιών, κουζίνες κανονικές και υγραερίου, μίξερ, μπρίκια, βραστήρες, τοστιέρες και πολλά άλλα για το σπίτι και τις καθημερινές σας συνήθειες με τιμές προσιτές.
12: Μάρκετ θερμαστρών Εμίν Μπίμπαση. Παναγίτη Σαλδάρη 4446 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-21831.
11: Εμίν Μπίμπαση και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Lezzette, sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
2: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
3: Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Santi Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
4: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskiçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
3: Everest. Doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
5: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
6: Πες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
7: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
6: MyG.
7: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια, τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση, τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
6: Και από τιμές.
7: Τις καλύτερες και ειδικά για επαγγελματίες.
8: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
12: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
13: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
14: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
15: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
16: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
17: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: My Club. Gecelerin vazgeçilmezi.

0: My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541-07-3536. İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy, Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
1: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Balsamis Events and Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Bayram. Με υγεία και ευτυχία.
0: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, skepastiler, pita club, club sandwich, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero, Yalınlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 2534-02-4382. Instagram adresi Chef's House.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
6: Βάζουμε Star App από την B2 Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
5: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
6: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Star App από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις?
8: Όχι, όταν ξέρεις πού να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
7: Και τι προσφέρει δηλαδή?
8: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
7: Εγγύηση έχει?
8: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
7: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-025-781 και στο All Cars Ξάνθη.
8: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
9: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
10: Ο κύριος Γενικός, πρέπει να τον περιποιηθόμεν για να περάσομεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλομεν να τον εφιλέψομεν ορθώς.
11: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργη λαχταριστή μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
10: Την επεράσαμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμεν χάρη στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler. Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
0: Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφίκαρα Νικολάου στη Δημοκρίτου 6 στη Ξάνθη.
2: Ταβούν, ελεζέτλια.

0: Hayali, Kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotaplikliko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İRO 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotaplikliko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
1: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
2: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
3: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
0: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala yolu şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
4: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Μπαϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
5: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
7: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ.
10: Ηλεκτρονέ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβύρων 37 και 12 Αποστόλων.
11: Καινούργιο όχημα.
12: Μπουρμπουλίθρες.
11: Μπράβο. Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούριο.
12: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
11: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
12: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. Όλα τα κάνουν.
11: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Apses Vise. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογία υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
12: Wash Park, Μπουρμπουλίθρες, 30 Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-725596. Wash Park, Μπουρμπουλίθρες.
11: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου. Και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
12: Και μην ξεχάσω, τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
11: Άρα καινούργιο το όχημα.
12: Wash Park, Μπουρμπουλίθρες.
11: Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
13: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η 4 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
14: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
15: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
16: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
17: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
18: Τι ψάχνεις?
19: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
18: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
19: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
18: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market, tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler.
4: Καλύδι Σάββας. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25-410-68.000 και κινητό 69-77-57-57-87.
5: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
6: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
7: Aracınıza en iyi rotbalan sayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Christos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rotbalans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Christos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Santi Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
4: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-83-495.
7: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541-08-3320.
8: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
9: Kotapliktiko.
8: Bravo,

0: gününüze haşimle renk katın. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
1: Foryoplast, modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Foryoplast yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Karahasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite. Foryoplast Koyunköy'de 2541 021 404, cep telefonu 693 31 68 949.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
5: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
6: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
7: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
8: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
11: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
1: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
2: Ağır ve hastalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır ve hastaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler. Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
3: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
6: Günün en sıcak, en taze durağı.
7: İpro'nun istasyonu.
6: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar, kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
7: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
6: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İpro'nun istasyonu.
7: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
6: Ayrıca Fayi, Bolt, Box ve eFood'da.
7: Telefon numarası 2541 30 50 53 693 63 65 628.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
11: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως

0: στις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
5: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 2541-084-381.
6: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.

0: Τι ψάχνεις?
1: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Κραλ

0: Balsamici Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Bayram. Με υγεία και ευτυχία.
1: Lezzette, sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
2: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Bayram στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
3: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
4: İç ve dış cephe boyaları,
3: antibakteriyel boyalar,
4: astarlar,
3: macunlar,
4: ahşap koruyucu ve vernikler,
3: şantiye boyaları,
4: sanayi boyaları,
3: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
4: akrilik boyalar,
3: söve boyaları,
4: yağlı boya,
3: metal boya,
4: fosforlu boya,
3: dekorasyon boyaları
4: ve boya malzemeleri.
3: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plas ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
4: Mikroorganizma oluşumunu önleyen, yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
3: Boya alanında istenilen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
4: Garantili, güvenilir.
3: İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815.
4: Cep telefonu 693-673-8490.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
9: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
10: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
11: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
12: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
13: Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
14: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθούμεν για να περάσουμε και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμε να τον εφιλέψουμε ορθώς.
15: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργη λαχταριστή με ζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
14: Την επεράσαμε και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμε χάρη

0: στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
2: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
1: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: sun. My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541 08 33 20.
2: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-83495.
3: Καλή Δισάβας! Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-68000 και κινητό 6977-5757-87.
0: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market, tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler.
4: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
5: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
6: Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφίκαρα Νικολάου στη Δημοκρίτου 6 στη Ξάνθη.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
10: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
9: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: En kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent a Car and One. Ksanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.
1: Foryo Plast, modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Foryo Plast, yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Kara Hasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite. Foryo Plast Koyunköy'de 2541 021 404, cep telefonu 693 31 68 949.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου.

0: Διαφημιστείτε στο thrakiptoday.com.
1: Πολύ. Τώρα μόλις έβγαζα.
2: Άννα χαθείς, Άμυαλε. Τι κάνεις εδώ?
1: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το περικότας.
2: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
1: Είδα κότες και μπήκα. Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα, μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά, ρολάκι, κοτοπιφτέκι, κοτοπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές. Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25 410 69 123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
3: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
5: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
6: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
7: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
3: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
2: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
4: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
5: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.

0: Yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
1: Πες δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
2: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
1: MyG.
2: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
1: Και από τιμές.
2: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
3: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
7: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
9: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
10: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
11: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
12: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Gününüze Haşim'le renk katın.
1: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
3: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

ζωή μου στα χέρια κρατάω και στην άκρη στιγμή δεν πετάω. Προτιμώ τις καρδιές που μετράνε πληγές, ό,τι έχω σε αυτές να το δώσω. Τη ζωή μου στα χέρια κρατάω.